0: Το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο. Γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
1: نحن نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن المرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى من المستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد امرأة سعيد لكل نساء العالم.
2: I am not alone. I'm part of a system of something bigger than me. If I like it or not, it means I was born into a system that I didn't make, but I am within it. And I influence it. I change. The system changes. We change, therefore the system has to change. The future is changing constantly.
3: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Willem Flusser.
4: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Willem Flusser.
5: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden.
6: Hast du eine Idee, wie wir im Jahr 2030 leben?
7: Globalization is not going to stop, but it will have to be governed in such a way that the independence and cohesion of the European nations is ensured. Responsible capitalism must be at the heart of the reconstruction of the EU.